0: Βάβη!
1: Πριν την σκέφτηκε το τανιά του που αγκάπαμε τη φαντάνα να μάθει. Φαντάνα να μάθει, αν κάμπα κρύ. Ακούτε, ζέλου, σύντα βζάχουνε, δίμαντιντι. Κάτσε, δίμαντιντι, βγάνε, παγούτε, βουμάτα νιάκα του. Τη σέλου, τα κάμπα νιά του. Φαγιό, μιλή, σύντα ρίμα να μην σημάρουν. Να παντιτού, βγάνε, να πούν το μοπίλ, να πούν το φλετ, να μου το. Μη σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πράγμα. Α, σαν να κάνουμε ένα πράγμα, να κάνουμε ένα πράγμα, να κάνουμε ένα πράγμα, να κάνουμε ένα πράγμα, να κάνουμε ένα πράγμα, να κάνουμε ένα
2: πράγμα, να κάνουμε ένα πράγμα, να κάνουμε ένα πράγμα, να κάνουμε ένα πράγμα, να κάνουμε ένα πράγμα, να κάνουμε ένα πράγμα, να κάνουμε ένα πράγμα, να κάνουμε ένα πράγμα, να κάνουμε ένα πράγμα, να κάνουμε ένα πράγμα, να Zain tiada isa di sini pun tak buat semua dia lau dan minyak. Bukan sini, ni nak latukan.
3: Tuh, mana lu? Tapi, ikan apa ni? Yang dia sekarang taksi terus kan? Eh, itu kau ni nak cari dia mana lekas kau ini ada orang mak siawan le, siapa ni? Yang dia itu dah na bis ni sini. Ini mak kira kau ni lu zaki kamu. Bukan lu yang taksi terus yang ni tak kau? Mata air si mati ya, sekarang fuzi ni ada anak reta fuzi zani, mungkin yang fitur dana sengkara zani reta zani. Alzai pantani nak kita nak marutan alzai. Si omro le ulah reta, zentunda tu gila reta si mukara zani. Baiklah nak mandi kita cara tu, mana nak faham si orang ini tangkatan tu zani sengkara zani. Alzai zani.
2: Ya tu, sesuatu di motor di dinding dah tu kini anak nak termi. Bakar keras kerana daru buti ukur season betul ga reaksi tampilan yang lima tu di sana. We macam mudi semua na utar zaman ni. Jadi kita na rumah zaman pergi misun le strap putai di kiri di lembit. Mandi maaf rumah ni juga season cikgu. Lalu kalau tu ni na zaman ni pan ni panetin. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi muda pasai tunggayan nuara pain, pasai tunggayan nuara pain, ingat mana?
4: Kecik biasa kan tu, biasa mandi zan, kalau biasa kan tu mobil zaman awal tu, cuma cik biasa kan taksi tu, pasai tu tu orang tu zan ni, ni tu taksi bus tu tu, bus tu zaman ni zan tu, ni zaman macam ni asa yelah yelah ke, nanti tu dan nanti tu mobil lah ni semari, kita setiau cak. Atau kena ni, nafa alam tanam ni, alam tanam. Nanti yang dimakar nafa itu sian mana pun.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk wave.

0: لاستم كفافي.
1: Και η Βαγγέλα μίζεν το κουνιούτ φατί, μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βαν εν προβένς τη λιάρα, βαν εν καζό αψίδα. Α, δεν είναι έναν ανάστη, άρα κρέγγι, ήταν τη λιρήν, να τόσι, νίζα να ναύνα τα ρίτα ρίτα να τότε ο Ατλαντό. Καρα καρα μπιπιούν πι, μανώζε μαύνα τα ρίτα λί, τη τούγκα γιάντη φτώνα δίσμεντσου αντίζαν. Αν φανταμίνα να όταν ουε μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίντσι. Α, η ρίνα μπα ουφουάτσα. Ήταν να μπαύα κακό, μπα τι να ουε τσαουφώνα, μπα τσι τι ουε αρουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέμ τσι φαναρά ανταλάνα φαν, μπα τι να ουε ανάρα ταλάνα φώνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ουσίτσι νιάντε ζώ, δε φανά μπούλα να μίτσι νεφα μου ζώ βαταφάτ. Νον λέτσι φίνα νεφα δε τσι μέτσι μαντε φώνα. Zelu zana tan nariwa dia tan reni zan vota dvula ina vara kwa mazanga. Sina tarik vara kara kalu vunda lu dzeno na tarik vara fandani na lu tu kunifa nandia vata mzimiz. Fipeta takina mina fatini arafashalama na lu zan tena fipeta takine ya arakni tunda mwe mlala na sini nianjana mwe arafashalama vata na dia vaka mande.
3: Efa ela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely ela tsy efa tapa-bolana angaha le zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misatanana zay angambany
4: afa ny ampitafy zao zay a dia ndeha ho an'Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana nandrasana azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na dia hoe sora zao dia mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay. Maro zay fa fanambavohitra. Fa ny any koa zao na dia hoe mambola raha dia tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany e tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona nivezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony ndeha ny tanana zany de hoe manao cra celebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra mitalohatsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana nale aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra, zany hoe avy aty Antsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raha raham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvav.

0: σου.
1: Βάβολα να γίνει σαν τσίτσι για να τσιτσι ανταγιάζει. Φα γίνει να μου νιάσαν τι ούσουν μπαύαν παγού κρύου του πκού. Γίνει να νιάσαν τι ούσουν τυρού. Τσιά τσιά ρουάν παγού καβί. Ρίφα ζαρένουν τσάνκα να βέσαι τσιστούν ζώου. Λαλά πανωρένα να μα μια λαλά νάζει. Μανούφα. Τσουού τα ξάν. Φαζάβεται υποβολάζον λαλά πανωρένα. Άζουν σου μπαύαν παγού κατούσαν. Άζουν πλήρη να αντιπιπλικά κόρα μισή τσιμίτη. Ατόν τρε πάντα βούλο δεύω. Ναι, με τα βιβλία σαν πλήρη να τσιμίτη. Ζάνε νιν φαγούλα να ριγούλα φαγούλα. Γίναν τα τεαβατσίκια βέ. Αν είναι μια άντρο αμπρού ενώ να μετά την αμπρού μισούλο τόντο. Ούς δεν βαζά. Ζαβατάζω το ζάνε αρτούκ μια τόσα τσι ζάνε μια σαν. Κόμα νιν αν τσιατό. Φασάμε τύρφου την τσιγαρίτα δίτ. Μπίτα πίτα κατούλφα να αζούλ. Φαγκάνε αν τα ιβούλα νου να φτιάναν νιούλα νοτόπο. Φατσιάρον τον πτσούνι. Βάπη βίλα τα νφιάνε, ανατσάρα νφιάνε, νταρά να τσενζάνε. Ζα άνιγγελε, βαβούλε, φαμανίμε να τσιατώ.
2: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβ.

0: Κλάς τον κβάβι.
1: Να το έφυγε ο Θανάνα Ιμπούνα να τη Θανάνα να ήρθα από τη Σμάρ. Βότα βέρε νησιώσει, ρε νη, επεπέ, κοπτάνι. Τι είναι η ρουκύρια ένα μανάτσας. Σαν έμιλα φάνε τάνα να πήπη. Κι σαν λέτε, τσένα μίτσα σαν μίλα πιάσνα. Τάνε αμπάνι, τάνε τενάρα να νικήσει κέλε ανάτζαν. Ρε νη, παραβο τσάμπλε φάνα πιάσνα. Τι βοάτζαν, λίγης. Το δίδο μα είτε νόρευε μα και να μπρένω πάνω ρε. Ρα τσέα σύνα σούρο τένε άτσον. Φαρκούβε να τσίσ μανάτσαν. Εύ σαν τούκουν τσίλα μα σούρο τραβά τούκουν ραβού. Παίζα τάνε πέντουάνα νικήσει κλέβα φάτα τα κουτνέ οπτάν τσάν.
2: Φανάνα να ημπούνε να φανάνα παντζακάνα ρίτσο, όσο είναι οι Αραβοί, οι φουτσαφτσα σε παντζακάνα ρίτσο ρίνι, οι ποτό άντζιρο ρίνι, οι ρεντζίρο πέτακαν τσίρα μα ρίτσο ρίνι. Σα είναι φανάνα να ημπούνε να ήστα, όλε βα φανάνα παντζακάνα ρίτσο. Ατσέ το λόγο ζάντσι μου λατένα βέτα, όνα τον φανατζάντσι και τσιάμπνι τσάν λε. Φαπτεζάνα, φαπτεμπάνα, μίτσι με τένα τσιμέτε, το μίτσι και ζάμ, μα τον καντζέ. Έτσι είναι όλα τις μανμέζα και τις μανάτζαν, λέει, που μανίμπα φούτσαν, μαγάλατζ. Μπα όλα να το κουνε ρούστε, το κουνε συναφά να πιάζανε, μη συνειούλ πήρε ένα τσερέρα γιάβε, μπα συναφά να νάρα να ραμίσουν με μανγάλατζα σου μόνον τις μέτε, το κουνε φάις να ρακνε λαλάνα μίτσι τέμζα, έτσι μη σου μανγάλατζα σου μανίμπα τσούν, ρε.
3: Tiraka fukatra tsy amin'zavatra rehetra mihitsy nilizoko. Ohatra zao ny mpamily zao re mpanosy mbaina daholo de lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha miromora zany tsy kasera de fitesy nefa tsy tsotsotsony de mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy. Tokony isy lalàna mahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina. Tokony isy le lalàna mahentitra de zay mba manaja le fananaimbona na de vahoaka.
4: Ny fananana iombonana de fananana iraisana amin'ny dresiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara misy ny olona zay mbola tena manaja fitoavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a de tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny. Misy ny mpianatra teko zay voabe any tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azarina eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andreny fako ireny izy aterina any amin'ny toerana izay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana atao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any.
0: Sauta tumkula, sauta tumkuvav.
5: Scotty Ralph.

0: Аз тук вави!
1: Αντίβνη. Μάλαγα σραί νου μάλαγα σρίνι. Σαν γίσιγγι ρίφαν παμπτίνι. Μπρέρι. Κύφκα σκάς. Τσιμ τέν τσούν τέν μάλαγας. Ντύραν τούσι. Ντύραν έγκαν φυσμένα κάβε ον του κατάν. Τσιμίς ρέμ τέν μάλαγας ντσούν. Βοζάνακι νιάφα, ατάνε να τφούνι. Ρασέντζε πα μάγκν τέν μάλαγάσι, γισμένα γάβ, νρό μάγκασιάσι. Τι αίνι μαμάλ ρε ο μάλαγασιάβαν, βουφάτη τη νιάφα, λέλα συμβάβαν. Ραμτέν γιάσι, ζεμρισακάμ, ρασνιμιίτσου ουλνά αμπάν. Ντεν νι βοήν νο τόν λάζαν, φα μά μένα τάι ζατ τεν λάζαν. Ζεν ζαβαν μισ γένα σκέτορ, ίναν τούιν, αόνα σι αόν, ουγιά μαμάλ, ρε φα τσουάς, δε χούν χούν σίσαν τέλ μαλαγάς. Νιάν ρουά βεγγάμπα, αόκο ουτελέν, τσι ούλα ζένα τσούτα τσι αφέν πέν, Γιας δε αντού, νιάζε τσι λίβουν, νι βαΐνι αντί, τούμνι αντεύουνι.
0: Σώτα τούμπ κουλά, σώτα τούμπ κουβάβ.

Αθήνα νυφρέει σε κίνα. Τι ουέτς φιδινίου φαφάνα νίνα. Νυφι ζαρά ζαρά να ζάει ανζακάνα. Να τον πανζάνα κιού ουφι τον ράν. Να ντου βιζάνε αρή ραμαλαγκάσι. Τι να χάει να ντου βατσάρα βαναντού.